0: Κυμάρικα. Ιταλικό κυμάρικα. Ιταλικό κυμάρικα.
1: Ιταλικό κεράμικα. Παρκυρίστη Πρίλε Κλέρκο. Ιταλικό πικασί. Ιτακ.
2: Ράδιο 1 Στάιερσκα.